0: Κάνω τα άποψη ενό τα άποψη εσύ, τα έρμπνε δε ντρόγκι. Με στήξη μέσα ρίμ σε όπλεν δεν τριώσει τα σα τα βανά. Όρση γερεστά γερεστά σάντ, γερεστά τράντρι.
1: Τσέκλαβ, τσέκλαβ.
0: Παλέστε βε ή από σαν δαρβί, μπει δεν σμέστε, σαν νούμε νιόζα, εσύ έχα βιλνε, ον πρέξ βουθκο παρήμ ντρόγκι. Λαϊ λουστίγ, λαϊ πάσακα εν δεστ.